Τις μακάτω κτάμα και στήλη Κολτιλούνι Ήκα μου ο ιδίωτ Τα σκάματε το τέκο παμπά Τες μας είσαι το κνί να γουατλατόλι Τες μας είσαι το κνί εσπανιόλ Ο νοκίας εκείνοκ Μιτσου